0: είσαι σαφράν και κούσα φαν και δέλια.
1: Φάνταλα μπάρια μια. Φάνταλο, φάνταλο.
0: Λέτε σπίτι
1: καραβούσα μπάρια.
0: Everybody.
1: Αγγελμένη πλέρα, αγγελμένη πλέρα, αγγελμένη πλέρα. Αυμέσα ο μάσου, ούτα ο μάσου. Τίτα ο βιβουάρι, έφυγε. Αγένα αγγελμένη αγού. Δε μάμε, σκένε ονοχό, επαπέ, γκά ονοχό.
0: Thank you, Holy Spirit. Ye bompa ya ma ye ma. Obi ya wuchi mi biya. O bompa ye ama woba. Efi eneya up to December. Erade nyame ankasa. Erade ma ye mei omo omo hubayin. Erade mumu nyasu mjie. Erade onshira mofri. Erade ntine nim. Enfa enchira won. Onyame nam. Eye Aaron so eshira eman no eshira eye ezebusiankuo no eshira ebusiankuo no enti ye jina Numbers chapter number 6 verse 24 to 26 Numbers chapter 6 verse 24 to 26 na ye de abompa ye e de ama ye ma wa wo bebia woni ba wonue bi wo ba odofu bi wo ba wo bompa ye e de ama no se ewurade enhyira no ewurade mo ne ho ban ewurade ntine ne